συνδυάζατε, βάει. Κοίτα, συνδυάζατε, βάει. Κοίτα, συνδυάζατε, βάει. Κοίτα, συνδυάζατε, βάει. Κοίτα, συνδυάζατε, βάει. Κοίτα, συνδυάζατε, βάει. Mai cea ca băsta, am avut un jogaga. Papi mai cea mangeia, mă dea la capă la deo. Când am bătă n-am sagea, am